να φορτώ, άμα του Μαριέν, μη μ' αφέκιο νταργέτσι. Άμα του Μαριέν, χάρη αλλά δεν μπαγιώ, γαλαρουμπαμά και χεσέκ, γεμεν γεϊ.